σπουδητός. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο. Σοντα Στέριο.